4 γράμμα ή 8 γράμμα γιος πακούια η μανιάτα γνιάτα γιαί το διός τα κουνγαρίσπα μάι πιπουρί κουνγίμα κουλέρα μαρικανή μάπα κουλέρα μάντα τίντα ρίσπα αστα γουανκαρί μάι πικάντζα πουρί κουνγίμα και μάντα κάντα νίντσι 8 γράμμα γιαί το κακάντα σουγιά κουν μάρι και μάντα κούναν καί τούτα μάντα νίντσι τούκι κούναν πούντζα 13 septiembre πιουάτσαρίσκα ñañacuna ima naya tikanguichi especialmente para hermana Rosita Quispe coro redil miembro de coro redil ima naya kunan kay tutamanta kambakuyashka shushi soylita pelibesaka ima naya kunan kay tutamanta pikanguichi hermana Roberto ñakan kuna tortawan tortawan ñakan kuna pang mamitata festejangapak shuyakukpi ñakan alaja mikunitata preparakukpi canta saludanchi kunan kay tutamanta imanalla kangui joven josoy ari ari paiqa ima kan guitarra imapi alajitata entonashpa kunan kay punlla imapika festejangapak shuyakunga abuelitata ari kunan kay tutamanta pi achka saludas hermana Solita Pendiosaka hasta aguantari unos de miembro de coro Miguel Rosita Quispe y manaya con Anquita Tamanita. Achka saludos y un fuerte abrazo.